0: ακόμη με την κατετών Τσουνάρου Διαξαμέ, Μπορομαντή Ραφαήλ Ναματίοφ.
1: Σαλόμ, ράδιο Σουλαβανταγόνι Μουχταράμ. Είναι η κόια δαρμπορέ ονκαστόνικη διγαρόν ρο δαρρόχη ζινταγή δοήμ γουναγόρ με χισόμπαντ. Байни ин ҳикоя ва мардумон маълум мегардад ки одамон ба ду қисм таксим мешаванд.